0: Είναι ένα Άχνες δε Λέσλα Μη εάρχει Ράδιου δε Λιόν Αλλά Φρίδα Γιάζω να μπεκοίσει Ένουμ άρχι του.
1: Μετά αλλασμό μπηγή ότι Αλφόνς Λίλιγκαν εν μη χωπτάκι ουετάν άρχι Ράδιο δε Λιόν. Λέστεραρς Stonchi Radio DC when the world thinks but long red sunny so a fanodu that no kum abu ages thing un kantake overall no one's man okanta hey will stop you off so un abu ages sunny and that belang reg in a communication.

0: Άννα, Άγνες δε Λέσλα, μη εάρχη, ράδιο δε Λιόν, αλλά Φρίντα, γιάζω να μπεκόησι, ένουμ άρχη του.
1: Μετά αλασμό μπιγι οδη Αλφόνς Γιλίγαν εν μι χόπ τάκι βετάν άρχι Ράδιο Δε Λέιον. Λέστερ άρς στόντσι αράδιο δίσι βάνα βάμφτενς βελάνρες σανίσο αφανόδου τάκ δάκουν αμπού έγις τέν ον καντάκε όβερα αλ νοάνς μάνο καντά Hey, we'll stop you off so ον αμπού έγις σανί εν δάτ βελάνρες ίνα κομμουνικάσι.